μια φορά ότι θα πάω και φάω. Και ο φίλε πήρε με να την όβουσε. Δίγε τίδα. Φίσαρεν τουίνς. Νι τη μέλε. Στα ρε γιάλα. Καφάλι λάγκα λίγε. Πέπεζε το με να τη φάω. Μου το αφρικα φά. Μπαρε. Και μου τρούζει φά. Ngube αρε λάγκα λίγε. Μο 011 dialogue foul it's about 9. Κιλομπέρετε φά. Χωρί με το ζωάρ να φά. Και εμεί χάνω. Χωρί ειρήνια μπορούμε. We'll be talking to our guest after some time.